0: Thank you.
1: Keep doing that.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Some people are a lot like clouds, you know.

Thank you.

0: baby. Something to tell you.
1: Oh, what?

baby, when I kiss your hair, I feel electricity in the air. I'm gonna kiss your eyes. Then I'm gonna kiss your neck. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα σας, καλημέρα στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου μας, του Rock Web Radio. Μάνος Πλήτης, Γιάννης Σαβουλάκης στα μικρόφωνα, Rock Web Radio για ένα ακόμα άμεσο replay. 12 με 3, 3 ώρα όπως ξέρετε, καλοκαιρινές εκπομπές, πάντα με πλούσια επικοινότητα για τα πάντα όλα. Έχουμε πολλά πράγματα να τα πούμε γιατί όπως καταλαβαίνετε οι μεταγραφές τρέχουν, οι ομάδες ακόμα χτίζουν τα δικά τους roster. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, έχουμε και εθνικές ομάδες που έχουν τις δικές οργανωτικές υποχρεώσεις, σημαντικές διοργανώσεις. Γενικότερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα με τη σειρά και φυσικά βέβαια με καλεσμένους εννοείται, γιατί οι καλεσμένοι μας θα έχουν να πούν πράγματα για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Άμεσο replay, μπαίνουμε σε λίγο στο κυρίως Φιάτο, επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Γιάννης Αβουλάκης, Μάνος Πρίδης στα μικρόφωνα. Γιάννα, λέει, τι έγινε?
1: Όλα καλά, Μαρίνε, εσύ?
0: Καλά, καλά, τέλεια. Εδώ πέρα. Μεταγραφές και Άγιος ο Θεός, έτσι.
1: Καλά πάμε. Έχουμε ψωμάκι γενικότερα. Υπάρχει. Ναι. Περιεχόμενη ομάδα συνεχίζουν να ενισχύονται σε όλα τα επίπεδα από Ευρωλίγκα, GBL, ξένα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ανταλλαγές στο NBA, γίνεται ωραία δουλειά.
0: Μα και γιο. Εννοείται, θα πούμε αυτά συνέχεια. Έχουμε βέβαια και εθνικές ομάδες. Να πούμε ότι αύριο λοιπόν είναι η πρώτη μεγάλη μέρα για την Εθνική Νέων Ανδρών. Η Εθνική Νέων Ανδρών, η οποία θα συμμετάσχει στο Ευρωμπάσκετ Under 20 από αύριο μέχρι τις 20 του μήνα. Θα αντιμετωπίσει το Σάββατο την Κροατία στην πρεμιέρα και μετά το Βέλγιο και την Ισπανία. Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου, η οποία έχει υψηλούς στόχους, να πούμε και την αποστολή Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας, Φίλιππος Τσαχτσίρας, Απόστολος Νικολάρης, Γιάννης Ξανθόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζής, Αναστάσιος Ροζακέας, Χρήστος Γεώργας, Γρηγόρης Πρέκας, Ιωάννης Κομιανίδης, Γιάννης Ασημακόπουλος, Ανδρέας Πατρίκης και Παναγιώτης Παγώνης είναι η δωδεκάδα του Κώστα Παπαδόπουλου, με τη ευχή να φτάσει πολύ ψηλά Εθνική Νέων Ανδρών, που είναι ο προθάλαμος της Εθνικής, της Μεγάλης που λένε. Επίσης πολύ καλά και η Εθνική Νέων Γυναικών, η οποία έχει ξεκινήσει καλά και έχει στόχο να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, φίλε Γιάννη. Και σε 67-54 τη Σλοβακία και είναι πλέον στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα έχει δύο ευκαιρίες να διεκδικήσει την πολυπόθητη άνοδο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αντίπαλος είναι το Σάββατο 6 ώρα το Μαυροβούνιο, στο άλλο ημιτελικό η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Σλοβακία, οπότε η Εθνική έχει δύο ευκαιρίες και τα πάει και αρκετά καλά. Εθνική της Φρόντος Λακάκη με πολύ καλές παίκτες, στο Λίγκα, η Χατήρα, η Σύρπα, η Χολοπούλου, όλα τα κορίτσια γενικότερα, όλες οι αθλήτριες. Οπότε αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής και είμαστε αρκετά κοντά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Προτού συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, να πούμε ότι το FIBA Masters Open συνεχίζεται. Έτσι, για πρώτη φορά είναι νεοσύστατη αυτή η διοργάνωση. Οι ομάδες περισσότερες σε ηλικιακές κατηγορίες λαμβάνουν μέρος και στόχος είναι απλά να διασκεδάσουν, έτσι, ένα 3-on-3 με φόντο της θαλάσσης του Κορινθιακού κόλπου, οπότε είναι σημαντικό αυτό, ένα πρωτάθλημα 3-on-3 για 40, 45 και 50 και πλάς ηλικιακά, και σιγά σιγά κορυφώνεται η δράση με αποκορύφωμα το προσεχές Σαββατοκύριακο το 11 με 12 Ιουλίου. Γενικότερα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, αρκετός κόσμος έχει λάβει μέρος, πολλές ομάδες.
1: Είναι ωραία αυτά, Μάρκο. Ναι, αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι δράσεις είναι ωραία. Ναι. Περνάνε πολλά μηνύματα, πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα. Ομολογώ, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε και αυτή την μαζική συμμετοχή, αυτή την πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις πρωτοβουλίες, σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ ωραία και κυρίως το ευχαριστούμε. Και είναι και που είναι γίδα της FIBA, δηλαδή αναγνωρίσιμο. Έχουμε και τις δικές μας ομάδες 3-on-3, αλλά είναι σημαντικό αυτό το ότι γενικότερα το έχουν ξαναπεί πολλές φορές ότι το μπάσκετ δεν έχει ηλικία για κανέναν. Όλοι μικροί, μεγάλοι μπορούν να παίξουν, να το ευχαριστηθούν. Άλλωστε εξάγονται και πάρα πολλά τέτοια τουρνουά, πώς είναι το Aegean Basketball Festival που έγινε στη Σύρο, πώς είναι το Αστινάδρο. Αλλά το βασικό είναι η χαρά του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Γιάννης Σαββουλάκης, Μάνος Πρίντες στα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio, εδώ μαζί. Και φυσικά βέβαια θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Θα πάμε προς μεριά Θεσσαλονίκη, Κορδελιό. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Αθλητικού Σωματείου Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Ευθύμη Καραγιώργο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το project του Συλλόγου και τη ιστορική του συμμετοχή στην National League 2, η οποία θα γίνει μέσω της διαδικασίας του Wildcard. Έχει πάρει Wildcard η ομάδα, το σωματείο, και βέβαια ήδη είναι στο τρέξιμο, οπότε τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν.
0: Δική μας η χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι είστε στο αεροδρόμιο και έτοιμος.
1: Στην πραγματικότητα είναι πολύ κοντά σας, δηλαδή δεν είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θα πούμε για Θεσσαλονίκη. Okay.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θέλουμε λίγο να μας κάνετε ένα ξεκίνημα, να μας πείτε για αυτό το εγχείρημα, το πρώτο σας σχόλιο. Έτσι, για να μάθει και ο κόσμος, έτσι, γι' αυτό είναι το βασικό.
1: Φυσικά, καταρχήν να πω, αναφέρετε λίγο το Κορδελιό. Κορδελιό είναι μια μεγάλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδος και ειδικά της Θεσσαλονίκης, με 150.000 κατοίκους, με πολλά παιδιά, με πολλούς αθλητές. Ο Όλυμπος είναι μια ομάδα που τελευταία χρόνια ήταν σε ειδικές κατηγορίες. Το εγχείρημα που τρέξαμε τους τελευταίους μήνες, έχουμε κάνει μια συνένωση των δύο βασικών ομάδων της περιοχής του Κορδελιού, του Ποτέα Κορδελιού και του Ολύμπου, με τελικό στόχο, και αυτό είναι και προαπαιτούμενο, να είμαστε ειδικές κατηγορίες πάλι, να μπορέσουμε να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά της περιοχής που είναι πολλά. Εδώ να αναφέρω, γιατί τώρα μου ήρθε, ότι ένα από τα παιδιά που έβγαλε η ομάδα του Ολύμπου είναι ο Νετζίπο Γουόμηρος,
0: που
1: κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα και τις ομάδες. Της Αθήνας, ένα παιδί και που βοηθάει την ομάδα και που έχει ανδρωθεί εκεί. Είναι αλήθεια ότι έχει, αν και οι περισσότεροι τα ίδια λέμε, αλλά έχουμε από κάτω πολλά παιδιά τα οποία βλέπουν πάνω και δουλεύουν αρκετά για να πάνε σε εθνικές κατηγορίες, για να πάνε στα κλιμάκια, σε εθνικές ομάδες. Οπότε, γυρνώντας πίσω, βασικός όπως είναι να είμαστε, όπως είπα, σε εθνικές κατηγορίες, για να μπορέσουμε να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ με τα παιδιά και φέτος θα δούμε, επειδή έχουμε ήδη μετά τη συνένωση κάτι περισσότερο από 200 παιδιά, να δώσουμε περισσότερο βοήθεια σε αυτά τα παιδιά.
0: Άρα το ξανατονίσουμε, είναι συνένωση με τον Πρωτέα, όχι συγχώνευση, συνένωση.
1: Όχι συγχώνευση, σωστά. Έτσι. Είναι δύο ιστορικά σωματεία και τα δύο. Έχω τη χάρη να είμαι πρόεδρος του Πρωτέα εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι μια ομάδα που είναι η πρώτη ομάδα που έγινε στην περιοχή του 1962. Ναι. Εκεί ξεκίνησα να παίζουν τα δύο μεγάλα μου παιδιά και τα δύο παίζουν και τώρα, και ο τρόπος που προσεγγίσαμε την κατάσταση ήταν να μπορέσω ως συντονιστής, αν μου επιτρέπεται αυτός ο όρος, και ως άνθρωπος που αγαπάει τον μπάσκετ και επιχειρηματικά, να βρούμε έναν τρόπο να ενώσουμε τις ομάδες για να μην υπάρχει ανταγωνισμός κακός, αλλά συγχρόνως μέσα αυτή τη συνένωση να βγάλουμε του χρόνου μια ομάδα την καλύτερη, που θα είναι πιο πάνω από την 2 που είμαστε τώρα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει έτοιμα και για την 1. Θα αναμένουμε την απάντησή μας στους επιλαχόντες. Αυτός ήταν ο βασικός μας στόχος. Αυτό.
2: Φαντάζομαι πλέον ότι επειδή ακριβώς η πρόκληση ανεβαίνει, προφανώς ανεβαίνουν και απαιτήσεις παράλληλα, και το ζητούμενο, φαντάζομαι,
1: η μεγάλη
2: πρόκληση είναι ο οργανισμός να παρουσιαστεί έτοιμος σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
1: Σωστά το λέτε. Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι η μεγάλη μας προσπάθεια, και αν θέλεις. Αυτό κάνουμε τους τελευταίους μήνες, γιατί είναι κάτι που το δουλεύουμε από πέρσι, το τελευταίο τρίμηνο πολύ πιο έντονα. Θέλουμε τους ανθρώπους, έχουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο από άποψη γυμναστών, φυσικοθεραπευτών, διατροφολόγο, ψυχολόγο που μπορούμε να βοηθάμε όλο τον οργανισμό. Διοικητικά, παύλα, ως οργανισμό έχουμε κάποια άτομα, τεχνικό διευθυντή, ανθρώπους του μπάσκετ, για να μας βοηθήσουν και να πάνε εκεί που θέλουν την ομάδα. Προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο, να δουλέψουμε ως ομάδα επαγγελματικά σε μια περιοχή, όπως το είπα, που ζητάει κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα γήπεδο πια και δύο ομάδες μαζί για όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα, γι' αυτό και ήταν ένας τρόπος για να μπορέσουμε πίσω από τη συνένωση να έχουν περισσότερα πράγματα. Έχουμε το γήπεδο όλη την ημέρα για τις ακαδημίες μας, για το ανδρικό, για την ΚΑΠΑ 21, για το γυναικείο.
0: Σημαντικό αυτό. Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να μπορέσετε να καταθέσετε το φάκελο και όλα όσα χρειάζονται για να μπορείτε να πάρετε και την έγκριση μετά μέσω της Wild Card.
1: Είναι αλήθεια ότι τελείωσε το πρωτάθλημα και ο Όλυμπος βρέθηκε από ατυχία φυσικά στην, εκτός εθνικών κατηγοριών μέσα Μαΐου. Από ό,τι ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για να δούμε πώς θα είμαστε έτοιμοι όταν ενημερωθούμε και να καταθέσουμε το φάκελο, να έχουμε τη θέση που μας αναλογεί, όπως είπα, καταθέσαμε και για την Έσον 1 και για τη 2. Στην 1 είμαστε προς παρόν επιλαχόντες, περάσαν 5 ομάδες. Στην 2 είμαστε από εδώ και τις λίγες μέρες και τυπικά στην Έσον 2. Θεωρώ ότι είχαμε ένα πλήρη φάκελο. Βασικός με ένα προβληματισμός ήταν και παραμένει να είναι να είμαστε πίσω από τη θέση τώρα, αν θέλετε, του πατέρα περισσότερο που είχε παιδιά που παίζουν μπάσκετ, το να είναι πληρωμένοι άνθρωποι, το να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στις πληρωμές τους, στα οικονομικά, γιατί στο γνωρίζετε καλύτερα από μένα, οι σύλλογοι είναι μη κερδοφόροι επιτοπλίσεων, χρειάζεται τη βοήθεια χορηγών, χρειάζεται τη βοήθεια ανθρώπων που μπορούν να βοηθήσουν με χρήματα για να μπορέσουμε να είμαστε ok και okay, σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά περισσότερο με τους παίκτες και το staff.
2: Γενικότερα η στήριξη από τοπική κοινωνία πώς είναι γενικότερα με την αλληλεπίδραση με τον κόσμο, αν στηρίζουν γενικότερα την όλη προσπάθεια που γίνεται.
1: Είναι αλήθεια ότι όπως είπα είμαι εδώ και 3 χρόνια στον Πρωτέα και άρα για είμαι καθημερινά με τους ανθρώπους, υπάρχει μια
2: εξαιρετική στήριξη
1: και αυτή η αλληλεπίδραση έχει δώσει, δηλαδή από την ημέρα που το ανακοινώσουμε, λίγο λιγότερο από 2,5 μήνες νομίζω, έχει ευχαριστήσει τον περισσότερο κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και βοηθάνε και αν θέλετε και είναι και αυτό που μου δίνει και εμένα τη δύναμη να πιστεύω ότι τη φετινή χρονιά θα πάμε και αγωνιστικά αλλά και σε όλα τα επίπεδα πολύ καλά, έστω του χρόνου να είμαστε πιο έτοιμοι για πιο πάνω, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλουμε η ομάδα, αυτό δεν γίνεται με λόγια φυσικά με φάξη, θέλουμε η ομάδα τα επόμενα άμεσα χρόνια, 1 με 3 χρόνια να είμαστε στην Elite League.
0: Πόσα άτομα, πόσα παιδιά παρθούν οι...
1: Αυτή τη στιγμή τη συνένωση είναι αλήθεια ότι είμαστε κάτι παραπάνω από 200 παιδιά. Ένα τελευταίο νούμερο που είχα ήταν 252 όταν κάνουμε κάποιες προεγγραφές. Έχουμε στόχο, γιατί οι δύο ομάδες κάποιες που καταφέραν να έχουν και 350 παιδιά και 400. Έχουμε στόχο σταδιακά να φτάσουμε και στα 250 παιδιά πλάς.
2: Μια χαρά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Φαντάζομαι ότι ρίχνετε παράλληλα βάρος με το σύμβολο. Η ομάδα έχει στόχους πρωταγωνιστικούς σε έναν κατηγορία, αλλά φαντάζομαι ότι και άλλες κατηγορίες. Αλλά το ζητούμενο φαντάζομαι είναι και τα παιδιά της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, δηλαδή να δώσετε
1: ακριβώς.
2: Στο τέλος της ημέρας να αγαπήσουν το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Ίσως ήταν λίγο ρομαντικό, αλλά επειδή είμαι από τα 5 μεσημέρι του Κορδελίου και στην ουσία μεγάλωσα. Πάρα υπάρχει το τοπικό, φυσικά μιλάμε για ένα δήμο όπως είπα που είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι μικρός, αλλά θέλουμε να δώσουμε και όπως είπα και χώρο και χρόνο στα παιδιά. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, πολλές φορές όλες οι ομάδες λέμε τα ίδια, θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε να βελτιώσουμε τους άθλητες, να τους δώσουμε χώρο όταν παίζει επαγγελματικά προς τα πάνω. Έχω την αίσθηση όμως επειδή ως ευθύνης είμαι και γυμναστής, γνωρίζω και τα αυτοπαστάλα και άνθρωποι που τρέχουν όλο το, όλη τη διαδικασία είναι του μπάσκετ, θεωρώ ότι μπορούμε πραγματικά αξιοκρατικά να βγάζουμε παίκτες και σταδιακά αυτή η ομάδα το μεγάλο ποσοστό της να είναι με παιδιά της περιοχής. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι λαϊκά, πονάει λίγο με τον αθλητισμό. Εγώ ως πατέρας έχω λίγο την πάντα τη σκέψη να δώσουμε στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες προς τον αθλητισμό και όχι προς όλα τα άλλα που είναι δυστυχώς για αυτούς εύκολα. Δεν θα είναι εύκολο αυτό, αλλά μέσα από διάφορες ενέργειες, δεν μόνο το μπάσκετ, όπως είπα, με κάποιες διαδικασίες όπως με backup, με συνθήκες, με ψυχολόγους, με διατροφολόγους, με κάποιες εκδομές και όλα τα υπόλοιπα, να νιώσουν τα παιδιά της προοδής και γνωρίζουν βασικά ότι είναι ένας χώρος που μπορούν και να μας εμπιστευτούν, αλλά και τα παιδιά αυτά να νιώσουν τον Πρωτέα και τον Όριμπο, τον Κορδελίο ως οικογένειά τους.
2: Να ρωτήσω ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε όσο...
1: Η δυσκολία που νιώθω εγώ και ζω είναι ότι θα το πω ακριβώς όπως το κατανοώ και όπως το μοιράζομαι και με τους ανθρώπους εκεί της ομάδας και με όσους μιλάω. Γενικώς, τα τελευταία πολλά χρόνια οι ομάδες είχαν πολλά οικονομικά προβλήματα. Οι ομάδες αφήσανε πολύ πίσω την ανάπτυξη αθλητών, αν θέλετε, και την ανάπτυξη μέσα από τους προπονητές, μέσα από τους ανθρώπους για να βελτιώσουν και τα παιδιά και τις εγκαταστάσεις. Άρα υπάρχει μια αρχική αμφιβολία κατά πόσο όλο αυτό που ονειρεύονται, οραματίζονται αυτοί οι άνθρωποι στον Ποντέα και στον Λόγιο μπορεί να γίνουν. Είναι αλήθεια ότι όπως λέω πολλές φορές είμαστε στο κομμάτι το θεωρητικό, δείχνουμε δείγματα. Εγώ πει το πάω μήνα-μήνα, θα ρω ότι αν με το καλό μιλήσουμε στα μέσα της σεζόν θα έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα και στο τέλος της χρονιάς, αν η ομάδα αγωνιστικά πάει όπως πρέπει, αν οικονομικά πάει όπως πρέπει, αναφέρω προς το οικονομικά γιατί νομίζω είναι κάτι που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ, το ζορίζει να το πω έτσι απλά, με παιδιά που δεν πληρώνονται, με ανθρώπους δικής μου πλευράς, δικοί που δεν θέλουν να πληρώσουμε και διάφορα τέτοια, στο κομμάτι αυτό, αυτό είναι ο βασικός μου στόχος, να είναι μια ομάδα που να ρολάρει έστω και με δυσκολία κανονικά, γιατί θα ρω ότι δεν πρέπει τα παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάσκετ σε μια, όταν κλείνουν μια συμφωνία να έχουν αμφιβολία κατά πόσο να πληρωθούν σε αυτά τα λίγα χρήματα που παίρνουν. Γιατί είναι αλήθεια, το γνωρίζεις καλύτερα από μένα, δεν πληρώνονται καλά τα παίκτες έτσι αυτή τη στιγμή στις μικρές κατηγορίες. Δίνουν τον χρόνο τους, δίνουν πολλά χρόνια καλά της ζωής τους, εκεί 17, 18, 20, 21, που είναι με τις σπουδές μαζί, αυτά τα παιδιά που θέλουν να παίξουν αφήνουν τις σπουδές τους για να βελτιωθούν και να πάνε πιο πάνω, δεν το βρίσκονται πιο πάνω εύκολα. Και δεν πληρώνονται συγχρόνως, οπότε αυτό το πράγμα τους γνωρίζει πάρα πολύ.
0: Κύριε Καραγιώργο, μια ερώτηση η οποία μπορεί να ακουστεί και λίγο κλισέ. Με τι θα ήσασταν πιο ευτυχισμένος, πιο γεμάτος σε επόμενη χρονιά, αν καταξούσατε την άνοδο ή αν θα βγάζατε τον πρώτο Νετζίπογλου.
1: Ξεκάθαρα τον πρώτο Νετζίπογλου, γιατί θα δούμε τον πρώτο Νετζίπογλου, θα έρθει μετά και η άνοδος. Το ανάποδο δεν νομίζω ότι είναι. Να το πω μάλλον ίσως λίγο, επειδή και η ερώτηση είναι, δεν απλά κλεισέ, είναι και είναι για μένα και έξυπνη ερώτηση. Δηλαδή, θεωρώ ότι για να βγάλεις τον Νετζίπογλου χρειάζεσαι και το από πάνω. Αλλά αν δεν επενδύσεις εκεί κάτω, δεν θα φτάσεις ποτέ πάνω.
0: Ναι, δηλαδή... απλά το λέω, ξέρετε κάτι. Εγώ συμφωνώ με το πρόβλημα. Απλά πολλές φορές λες να πάρω έμπειρους παίκτες για να κάνω προλαλισμό και να ανέβω, αλλά εκεί δεν θα βγάλω εύκολα Νετζίπογλου. Ή ακριβώς. Να βγάλω εύκολα Νετζίπογλου με το ρίσκο ότι μπορώ να μην ανέβω αμέσως.
1: Να βγάλω Νετζίπογλου με το ρίσκο να ανέβω αμέσως. Και πιστεύω, αν και έχει αρκετό ρίσκο αυτό, ότι αν η δική μου άποψη είναι αυτή. Ναι, αν επενδύσεις πραγματικά και εμπιστευτείς, τα παιδιά έχει πάρα πολλούς παίκτες, ναι, οι οποίοι δεν είναι εμπειροί στα 19, 20, 17, 18, αλλά αν δεν παίξουν σε αυτήν την ηλικία και σε αυτές τις κατηγορίες, πότε θα παίξουν τελικά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, η ταπεινή μου γνώμη, φυσικά θα παντώσει την ομάδα με ένα, δύο, τρεις έμπειρους, να μπορείς να έχεις ένα καλό κλίμα στο, μέσα στα πολιτήρια, να μπορεί πραγματικά, αν πάρω τη θέση του ευθύνη δασκάλου ή παιδαγωγού ή γυμναστή, να μπορεί να σέβονται με το μεγάλο, να τους δίνει ο μεγάλος, όχι απλά να είναι ο έμπειρος που okay, έπαιξα μπάσκετ, είμαι αυτός και δεν σου δίνω σημασία. Όπως όπως φορές τα παιδιά μου, το μπάσκετ είναι λάθη, είναι άστοχα σουτ, δεν λέω επιτυχία. Οπότε πρέπει να δώσεις χώρο και χρόνο για να γίνουν πολλά στο χασούτ, να χάσεις πολλά λεωλιά για να φτάσεις εκεί που πρέπει.
2: Τελικά δεν ξέρω, σε αυτή την φιλόδοξη προσπάθεια νομίζω ότι είναι και ένα challenge για εσείς να ισορροπήσετε λίγο τον επαγγελματισμό με τον ρομαντισμό, έτσι. Νομίζω
1: ξεκάθαρα,
2: είναι στο
1: ξεκάθαρα.
2: Δεν ξέρω τι έχει παραπάνω.
1: Ξεκάθαρα είναι αυτό. Είναι αλήθεια, το μόνο που μπορώ να πω, αν και αυτό θα ακουστεί λίγο ίσως υπερβολικό εκκλησέ, το έχω καταφέρει και αυτό μου δίνει τη δύναμη λίγο να ίσως να υπερβάλλω και στο λόγο μου, αν έτσι ακούγομαι, το έχω πετύχει και στην δουλειά μου αυτό, δηλαδή το έχω πετύχει να μπορέσω λίγο όσο μου αναλογεί και όσο μου είναι δυνατόν με τον επαγγελματισμό, με τον ρομαντισμό μου να τα παντρέψω και να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αν θέλετε αυτό είναι και το έναυσμα να μου δώσει τη δύναμη, γιατί δεν είναι εύκολος ο χώρος, να σου πω ότι δεν το γνωρίζω διοικητικά. Μπήκα πριν 3 χρόνια, έκανα το αγωτικό μου να κάνω χιούμορ, από την αρχή ήθελα να γίνει αυτή στην Ένωση. Όπως και αυτή τη στιγμή συνήθεια φυσικά και ο Όλυμπος και ο Κοτανίδης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν εύκολο, γιατί είναι πιο εύκολο να έχεις αντίπαλο κάποιον παρά να προσπαθείς να κάνεις συνένωση. Συνεργασία έχει δύσκολα κομμάτια πάνω.
0: Γιατί
1: όλοι βάζουμε μπροστά τον εαυτό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το θέλω μας, το αν λέγουμε όλοι προς η πρωτέας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και λέω πολλές φορές δεν αλλάζουμε την ιστορία των συλλόγων. Όχι, αλλά θέλουμε να αφήσουμε το να λέγεται πρωτέας όλοι προς του χρόνου, η ομάδα όλοι προς πρωτέας ή Κορδελιόμπης είναι το μετά. Η ιστορία δεν χάνεται. Αλλά πρέπει να αφήσουμε κάτι και να δώσουμε κάτι και στο και, στην περιοχή μας.
2: Και νομίζω ότι και το timing είναι τέλειο, μιας και γίνεται κοσμογονία στο μπάσκετ στη
1: Θεσσαλονίκη. Σωστά το λες, σωστά.
2: Δηλαδή κουβαλάει, φαντάζομαι, δεν έχει να κάνει μόνο με το κορυφαίο επίπεδο, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια, οι αλλαγές, το όραμα, η φιλοδοξία, η σπίθα που λέμε γενικά στο μπάσκετ, κουβαλάει και τους από κάτω, έτσι, και τις εθνικές
1: κατηγορίες. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα και τώρα θα απαντήσω κάτι ξεκάθαρο. Είναι αλήθεια, επειδή επιχειρηματίας είμαι. Αυτό μπορεί κάποια στιγμή να βγει και επιχειρηματικά. Όχι γιατί από εκεί θα κερδίσουμε χρήματα. Έτσι πρέπει να είναι μια ομάδα για να μπορέσει να σταθεί. Για να μπορέσει όλα αυτά που λέμε να γίνουν πράξη. Να κάνουμε ένα καλύτερο γήπεδο. Έχουμε, ας πούμε, ως όνειρο να κάνουμε το δικό μας γήπεδο. Δεν είναι τόσο απλό. Να έχουμε, να παντρώσουμε περισσότερους ανθρώπους, να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα, σε καλύτερη κατάσταση όλα τα παιδιά. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειάζεται καύσιμο. Πρέπει αυτός ο οργανισμός να είναι κερδοφόρος κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει φέτος, πρέπει να ρίχνουν σήμερα και του χρόνου ίσως, αλλά προς τα εκεί πρέπει να πάμε.
0: Για την επόμενη μέρα, όσον αφορά τη ελέγχωση του ρόστερ και γενικότερα της ομάδας, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Νομίζω ότι είμαστε ήδη στο 80% του ρόστερ. Είναι αλήθεια, έχουμε λίγο πίσω, όχι λόγω του wild card, αλλά γιατί η στόχευσή μας ήταν και παραμένει να είναι, θα έχουμε απάντηση τις επόμενες μέρες αν θα μπορούμε να είμαστε στην ένα. Άρα και εκείνοι αλλάζαν τα δεδομένα μας με κάποιους παίκτες και με τον βασικό μας προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε στο 80% του ρόστερ. Εγώ γινόντας στη Θεσσαλονίκη, να έρθει 5-6, είμαστε ακόμα να ραντεβού με κάποια παιδιά που πρέπει να κλείσουμε και το τυπικό. Είναι και αρκετά παιδιά από το περσινό ρόστερ, κάποια τα παιδιά που θα συνεχίσουν μαζί μας, που και μας στέλνουν και τις στέλνουν. Γιατί πέστανε, είχε μια χρονιά δύσκολη και όταν υπάρχει και έχεις χάσει και τη χρονιά και έχεις πέσει, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ευτυχώς βρεθήκαμε πέρα στην κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Είχαμε μιλήσει ήδη μεταξύ μας, εγώ και ο κ. Κοντανίδης, ο Όλυμπος και ο Πρωτέας, οπότε το περάσαμε μέσα από καθημερινότητα και πολλή δουλειά για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα και να είμαστε πραγματικότητα εκεί που είμαστε. Λέω πολλές φορές τελευταία ότι είμαστε στο μηδέν τώρα, δεν πήγαμε κάπου. Και τώρα πρέπει να χτίζουμε αυτό το 0, πάμε 0,1, 0,2.
0: Ναι, σιγά σιγά. Αν είχατε, αν είσαστε τώρα σε μία αίθουσα με πολίτες από το Κορδελιό, τι θα τους λέγατε για την νέα προσπάθεια, ώστε να τους προσεγγίσετε να γεμίσουν το γήπεδο?
1: Θα τους έλεγα, γιατί περισσότεροι γνωρίζουν και τον Πρωτέα και τον Όλυμπο, ότι φέτος εκείνο που σου είπα μπορούμε να τους υποσχεθούμε είναι ότι θα δώσουμε περισσότερο χώρο και χρόνο σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά θα μπορέσουν να βελτιωθούν μέσα από το staff των ομάδων, της ομάδας, ότι μπορούν να νιώσουν ασφαλείς με το πώς θα δουλέψουν με τα παιδιά τους και να νιώσουν οικογένεια, τον Πρωτέα και τον Όλυμπο. Να μας βλέπουν όταν θα παίζουν τα αντρικά, K21, το γυναικείο, εφηβικό και τα υπόλοιπα. Όπως άλλως από πέρσι θα ξεκινήσει από πρόπερση να δείχνουν και live streaming, να δείχνουμε και live streaming όλα τα μάτς για πολλούς λόγους και να βοηθήσουμε γενικώς στο μπάσκετ, αλλά και να βοηθήσουμε και τα παιδιά να τους δουν, να μας δουν και οι γονείς που έχουν αφήσει στο γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα. Και ότι μας είναι πραγματικά μια, να το πω έτσι όπως το νιώθω, και να μας αγκαλιάσουν και να τους αγκαλιάσουμε. Νομίζω μπορούμε να πάμε λίγο πιο ψηλά από εκεί που είμαστε, και γιατί όλοι εκεί στο Κορδελιό, προσθέτω στο Κορδελιό, επειδή όπως είπα είναι πια μεγάλος δήμος μετά την ένωση με τον Εύωσμο, αλλά είναι μια μικρή κοινωνία και είμαστε και στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, θέλουμε και λίγο να δείξουμε ότι ξέρεις είναι το Κορδελιό, να ακουστεί λίγο πιο πέρα από τη Θεσσαλονίκη και την πόλη Ελλάδα.
0: Επειδή είπατε ότι είσαι επιχειρηματίας, άρα έχετε μια παραπάνω, ας το πούμε, πληροφόρηση, να το πω έτσι. Πώς βλέπετε τη υπάρχει συσπήρωση, υπάρχει γενικότερα από τους επιχειρηματίες της περιοχής, έτσι, η διάθεση για να βοηθήσουν?
1: Ναι, υπάρχει διάθεση και φυσικά, επειδή εδώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος, εδώ κάποιος θα δώσει τα χρήματά του απλά, γιατί το λέω λαϊκά και πρόκειται, συγγνώμη, του αρέσουν τα μάτια του ευθύνη, αλλά πρέπει να κερδίσει και αυτός κάτι. Έχουμε φτιάξει ένα καλό χορηγικό πρόγραμμα. Έχουμε τα social media, διάφορους άλλους τρόπους για να τους δείξουμε, τα παιδιά, τους γονείς. Αλλά υπάρχει πραγματικά, δηλαδή, την ανακοίνωση της αυτής της ένωσης, πολλοί άνθρωποι που ήταν λίγο φιδωλή, αν θέλετε, πέρσι και πρόπερσι, ήδη μας έχουν πλησιάσει για να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Γιατί θα βοηθηθούν και οι ίδιοι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: εγώ σε φίλους είναι αλήθεια, να το πω και αυτό, όλα τα χρόνια δεν παίρνει δυνατότητα. Η δουλειά μου βοηθούσε ομάδες, γιατί αυτό ήταν που μου άρεσε να κάνω. Φυσικά πρέπει να κρίσω κάτι και εγώ, έτσι. Δηλαδή κάτι κερδίζει και η ομάδα και ο οργανισμός, μάλλον και η εταιρεία σου, okay. Αλλά νομίζω ότι φέτος, επειδή όπως είπα, είμαστε δυο ομάδες, είμαστε όλο το κοροϊό, έχουν περισσότερα παιδιά, περισσότερους γονείς, περισσότερα από τα αθλήματα, έχουμε τρόπους να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας, που είναι πάρα πολύ, είναι αλήθεια.
0: Είπατε κάτι πριν, θα ήθελα λίγο να μας ενημερώσετε πάνω σε αυτό, για το γήπεδο, για το γηπεδικό. Υπάρχει στόχος, πλάνο για να ανακαινιστεί, να αυξηθεί χωρητικότητα, τι ακριβώς?
1: Λοιπόν, πέρσι έγινε μια απλή ανακαίνιση του γηπέδου, έχει μείνει λίγο πίσω ο χώρος με τα καθίσματα. Έχουν όλο το γήπεδο, φώτα και τα υπόλοιπα. Σίγουρα χρειάζεται άλλο ρύθμιση με 30%. Έχουμε στόχο, ας πούμε, το έμα στη φάση που βάζουμε την ψήξη που δεν υπήρχε στο γήπεδο, με ιδία κεφάλαια. Ο μεγάλος στόχος είναι, αλήθεια, αν και αυτό από μόνο του λίγο ίσως να είναι υπερβολικό, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας, είναι, έχουμε βρει το σημείο να κάνουμε το δικό μας ιδιόκτητο γήπεδο. Τώρα για το γήπεδο που ήδη παίζουμε, είναι να κάνουμε μια καλύτερη συμφωνία με το Δήμο, με την έννοια της ασφάλειάς μας των ετών και όχι κάτι άλλο, όχι το οικονομικό, γιατί κάθε χρόνο ανεώνουμε λίγο την σύμβαση με το Δήμο. Θέλω να πούμε στις δυο ομάδες που είμαστε από το γήπεδο να πάμε λίγο σε δεκαετία τουλάχιστον για να νιώσουμε πιο ασφαλείς. Και εμείς και ο οργανισμός, έτσι.
0: Αν έχετε δύο γήπεδα, αν έχετε και το δύο
1: γήπεδο. Έχω το παγίγορα, ναι, αν είναι το καλό, πάμε στο δικό μας γήπεδο που δεν είναι. Δεν θα γίνει σε μια εβδομάδα και σε ένα χρόνο, να είμαστε δίκαιοι. Εκεί νομίζω θα χρειαζόμαστε το γήπεδο αυτό που ήδη έχουμε, αν με το καλό, γιατί για να κάνεις ένα γήπεδο θέλει πολλά πράγματα, αλλά λίγο το κάνεις και για να μπορέσεις να έχεις περισσότερο κόσμο, περισσότερα παιδιά, περισσότερα events, για να μπορέσεις να βγάλεις κάποια χρήματα από εκεί. Αυτό. Είναι στην περιοχή του Κορδελιού ο χώρος. Απλά δεν είναι τόσο απλό και οικονομικά, δεν είναι απλό, αλλά και γενικώς με άδειες και όλα τα υπόλοιπα. Αν είναι κάτι που το τρέχουμε από πέρσι, με μικρά βήματα. Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο όνειρο της ιστορίας αυτής, είναι αλήθεια.
0: Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ώρα πετάτε τώρα?
1: Ήταν 50 λεπτά, πήγε να έρθει η πτήση προς τα πίσω, οπότε είμαι οκ.
0: Εντάξει, να έχω και μιλάμε τόση ώρα.
1: Όχι, θα με φωνάζει, δεν έχω και θα με φωνάζει, είναι αλήθεια. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά που είσαι χώρο και τον χρόνο.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία πάνω απ' όλα και δύναμη και ρομαντισμός. Χρειάζεται ρομαντισμός.
1: Και τα δύο, γιατί να το πω έτσι λίγο κορδελιώτικα. Θέλει και λίγο τρέλα αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν πάει αλλιώς.
0: Καλά, εννοείται. Πάντα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Άμεσο replay. Εδώ Γιάννης Σαρβλάκης, Μάνος Πρίτης, στα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Μέχρι τη ώρα είμαστε μαζί. Φιλοξενήσαμε τον Ευθύμη Καραγιώργο. Είπε ωραία πράγματα για το project που υπάρχει εκεί στον Κορδαγιό Εύασμο. Για την ομάδα η οποία πέσω τους Wild Card θα παίξει National League 2. Για τους στόχους που έχει και πολλά και πολλά και άλλα ενδιαφέροντα. Θα τα διαβάσετε κιόλας άλλωστε στο site της ΕΟΚ. Να πούμε ότι το EuroCup έκανε γνωστό το πρόγραμμα της κανονικής περίοδου για Άρη και ΠΑΟ και όλο το πρόγραμμα, χωρίς να ανακοινώσει ακόμα ημέρες και ώρες. Ο ΠΑΟΚ πρεμιέρα με τη Μανρέσα στο Παλατάκι, με την ισπανική Μανρέσα, δυνατό ξεκίνημα για το δικέφαλο του Βορρά. Από την άλλη, ο Άρης την πρώτη αυτοκίνηση θα παίξει στη Γαλλία με τη Λεμάν. Τη δεύτερη αγωνιστική ο Άρης θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μπούργκος στο γήπεδό του. Μπούργκος, θυμόμαστε όλοι, κατακτήσει back to back
1: δύο σερίες, μπράβο, PCL. Και ένα διπυρωτικό συνδιάμεσο.
0: Ορίστε.
1: Και ένα διπυρωτικό.
0: Και ένα διπυρωτικό, ναι. Μετά βέβαια έπεσε στη δεύτερη κατηγορία της ΑΣΕΜΠΕ. Επέστρεψε. Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει επίσης δύσκολο έργο. Παίζει με τη Μονακό στη Γαλλία. Βέβαια, Μονακό είναι το όνομα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα έχει καμία σχέση με τη Μονακό που γνωρίσαμε τελευταία 3-4 χρόνια. Έχουν φύγει αρκετοί παίκτες, οπότε θα δούμε μια διαφορετική Μονακό, αλλά δεν πάβει να είναι δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Τρίτη αγωνιστική λοιπόν, ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Τορτόνα από την Ιταλία, ή Ντερτόνα όπως θέλετε πείτε την, και ο ΠΑΟΚ θα παίξει Λιθουανία με τη ΙΕΤ Καμπέλη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Άρης θα παίξει εκτός έδρας στο Ροστόκ με τους Ροστόκ Σίλγουρφς, μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του Άρη θεωρητικά πάντα, και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Ουλμ. Την πέμπτη αγωνιστική ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Σεντεβίτα Ολύμπια στο γήπεδό του, και ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Τουρκία, θα παίξει με την ΠΑΟΚ Τσεσεχήρ. Έκτη αγωνιστική, δύσκολο έργο για τον Άρη, παίζει με τη Χάπλη Ιερουσαλήμ εκτός έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Ρώμα. Την έβδομη αγωνιστική ο Άρης θα φιλοξενήσει την Ρίγα από τη Λετωνία, και ο ΠΑΟΚ έχει θεωρητικά πιο βατό αντίπαλο, παίζει με την Μπάλκαν εκτός έδρας. Όγδοη αγωνιστική, ο Άρης αντιμετωπίζει τη Λεμάν εντός έδρας. Από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Μανρέσα ΠΑΟΚ, ένατη αγωνιστική Μπούργκος Άρης ΠΑΟΚ Μονακό, δέκατη αγωνιστική Τερτόνα Άρης ΠΑΟΚ ΙΕΤ Καμπέλης, δέκατη αγωνιστική Άρης Ροστόκ Σίγουλς και Ουλμ ΠΑΟΚ, δέκατη αγωνιστική Τσεντεβίτα Ολύμπια Άρης και ΠΑΟΚ Μπαξεχή, 13η αγωνιστική Άρης Χάπολη Ρουσάλιμ Ρώμα ΠΑΟΚ, 14η αγωνιστική Ρίγα Άρης ΠΑΟΚ Μπάλκαν.

0: Και όπως είπαμε, μεταγραφές συνεχίζονται, δεν σταματάνε. Εδώ τυπικό ήταν, διότι υπήρχε συμφωνία πριν από λίγα λεπτά. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα για τα επόμενα 3 χρόνια. 26χρονος Γερμανός φόρκορ, ο οποίος αγωνιζόταν τελευταία περίπου 2 χρόνια στην Παρτιζάν, θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμίζουν το Παναθηναϊκός τον είχε κλείσει εδώ και μερικές μέρες. Ήρθε στην Αθήνα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Παναθηναϊκός θα πληρώσει το σχετικό buyout στους Σέρβους, μάλλον το έχει πληρώσει. Και είναι άλλη μια προσθήκη για τον Παναθηναϊκό.
1: Και αν ξανά συνεργασία με τον Μπράντοβιτς, έτσι μετά το Λεσόρ.
0: Ναι.
1: Είναι ήδη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και ο Ιβάν Μπόγκα έχει να δώσει, νομίζω ότι γίνεται αναβάθμιση στο κομμάτι αυτό. Ένα παίκτη, ο οποίο θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε από τα ταμεία του, πλήρωσε τα 700 χιλιάρικα που ήταν έτσι το opt-out στο συμβόλαιό του με την Παρτίζαν, να αφήσει να αποχωρήσει μετά από μια διετία και να ενταχθεί στους πράσινους. Πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που συνεχίζει την κατάσταση αυτή, την ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα.
0: Ωραία, μια και αναφερθήκαμε στον Μπόγκα, να πούμε λίγο για Παναθηναϊκό, ευκαιρία είναι. Έκλεισε ο Παναθηναϊκός στον Μπόγκα, έχει ανακοίνωσε το ΦΑΛ, ανακοίνωσε τον Μπάντιο, φυσικά το Γιαμπουσέλε, όπως είπε και σωστά ο Γιάννης, έτσι μια τρομερή αναβάθμιση ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ. Τώρα από εδώ και πέρα μένει μία κίνηση εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου πάντα, γιατί πάντα κρατάμε μικροκαλά στις περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός το απομένει να κλείσει έναν point guard. Θα καθυστερήσει λίγο η υπόθεση. Αυτή τη βδομάδα δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Την άλλη βδομάδα πιθανότατα ο Παναθηναϊκός να καταλήξει σε κάποια περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει κάτι που να έχει γυαλίσει το μάτι του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κοιτάζει και από το NBA, έχει κοιτάξει και από την Ευρώπη. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει τονίσει ότι θέλει έναν guard που θα είναι πιο σετ παιχνίδι, πιο σεταρισμένος, και να βοηθάει πολύ στο 5-2-5 και στο μισό γήπεδο, να έχει και σουτάκι, αλλά κυρίως να είναι ένας δημιουργικός παίκτης, για να μπορέσει να βοηθήσει και με το pick and roll δημιουργία.
1: Και με δεδομένη έτσι την αποχώρηση του TJ Shorts από του Playmaker, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερο να βρει μια λύση στο κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω, Μαρίνο, αν βιάζονται ή αν έχουν την πολυτέλεια. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να περιμένει.
0: Δεν βιάζονται, όχι. Το θέμα για τον Παναθηναϊκό ότι έκλεισε τα βαριά δυνατά ονόματα που ήθελε, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο να κλείσει. Δεν υπάρχουν πολλοί μνηστήρες. Αλλά το βασικό είναι ότι κατάφερε να κλείσει αυτούς που ήθελε, και τώρα πιο χαλαρά, χωρίς άγχος, χωρίς βιασύνη, κοιτάζει αρκετά το NBA ο Παναθηναϊκός, μήπως εκεί καταλήξει. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες ο Παναθηναϊκός έκανε μια ερώτηση για το McKinley Wright, για παράδειγμα, αλλά αυτός ανανέωσε στην Ντουμπάι. Θα ήθελε ένα παίκτη τύπου McIntyre ο Παναθηναϊκός, τέτοιου στυλ παίκτη ψάχνει. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά το βασικό είναι ότι έχει ολοκληρώσει πάρα πολλά. Να πούμε για το θέμα του ενδιαφέροντος που υπάρχει για τον Όσμαν.
1: Δηλαδή οι τουρκικές ομάδες επιμένουν, έτσι.
0: Ναι. Φυστικά. Γενικά το κομμάτι είναι ότι η Φενέρ έχει πιέσει πάρα πολύ. Πιο πολύ η Φενέρ έχει πιέσει για την υπόθεση, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν συζητάει, δεν διαπραγματεύεται, δεν το σκέφτεται καν. Βέβαια εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι, υπό την έννοια ότι όταν σχηματοποιηθεί το ρόστερ ολοκληρωτικά, εκεί μπορεί να υπάρξει μια συμφόρηση και να κάποιος παίξει να πει ότι για παράδειγμα θέλει λίγο να το συζητήσουμε κτλ. Εντάξει, αλλά στην παρούσα φάση ο Παναθηναϊκός έχει τονίσει ότι δεν πουλάει κανένα παίκτη. Θυμίζουμε ότι και στο Grand, συμβόλαιο του Grand και στο συμβόλαιο του Όσμαν και στο συμβόλαιο του Χουάντσο, και αυτούς τους τρεις, γιατί έχουν αναφερθεί πολλά δημοσίευματα στο εξωτερικό, δεν υπάρχει κάποιο σχετικό buyout. Δηλαδή, όποια ομάδα θέλει να αποκτήσει κάποιον από τους τρεις παίκτες, θα πρέπει να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός να ορίσει μια τιμή. Εφόσον βέβαια ο παίκτης, τονίζω, σκέφτεται ότι θα είναι καλό για εκείνον να πάει κάπου αλλού, γιατί μπορεί να μην έχει χρόνο συμμετοχή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Θα το δούμε όμως μόλις τελειώσει το θέμα του point guard. αν προκύψει κάτι πάνω σε αυτές τις υποθέσεις. Το θέμα του Τολιόπουλου, είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ το παλεύει, έχει κάνει δυνατές προτάσεις, έχει επανέλθει και είχε κάνει πρόταση 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό, γιατί και εδώ δεν υπάρχει buyout για τον Τολιόπουλο, είχε φτάσει στα 2 εκατομμύρια. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν το συζητάει, ο Ζήλκο Ντομπράντος το θέλει στην ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι αν μείνει ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό, Γιάννη, θα γίνει με προσαρμογή συμβολαίου, με αύξηση αποδοχών. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι θα γίνει. Ο ίδιος παίκτης, από ό,τι μαθαίνω γενικότερα, θα προτιμούσε να πάει η Άρη αν πήγαινε Θεσσαλονίκη, λόγω και του ιστορικού που έχει και ότι έχει αγωνιστεί στον Άρη και έχει πολύ καλές σχέσεις. Ο ΠΑΟΚ γενικά πιέζει. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να κάνει προφανώς ένα δυνατό μπάμα και έχει κάνει με τον Καλάθι. Αλλά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δεν του λείπει ένα στοιχείο, του λείπει ένα τριάρι, ένα forward. Mm-hmm. Εκεί στο τρία έχει το όλο ζήτημα. Αλλά όπως και να έχει, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Πάντως, βέβαια είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί χαλαρά πλέον για τον Παναθηναϊκό, αφόσον τελείωσαν οι υποθέσεις και δι' του Γιαμπουσέλε που ήταν η πιο, ας το πούμε, δυνατή. Και από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε.

Και πριν πάμε στο διάλειμμα των 1:30, να πούμε ότι ο Παόλιος Γιαννακούνας αναδείχθηκε παράγοντας της χρονιάς της στην Ευρωλίγκα. Ο πρόεδρος της Ζαλγκίρις Κάουνας αναδείχθηκε παράγοντας της χρονιάς για τη σεζόν 25-26 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι στο διάστημα αυτό η Ζαλγκίρις μπήκε της κανονικά στην post-season, έκανε εντυπωσιακή κανονική περίοδο, παρουσίασε τρομερή συνέπεια μέσα στην χρονιά. Θυμίζουμε ότι στη Ζαλγκίρις Αρένα έχουν γίνει 40 συνεχόμενα sold out σε αγώνες EuroLeague. Αυτό το σερί δείχνει το τρομερό δέσιμο ανάμεσα στον κόσμο και την Ζάλγκιρις. Ο Γιαννακούνας λοιπόν αναδείχθηκε παράγοντας της χρονιάς, ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός, ο βετεράνος forward της Ζάλγκιρις και νυν πρόεδρος των Λιθουανών, κατέκτησε το συγκεκριμένο βραβείο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay και πάλι μαζί και πάμε στο επόμενο μας καλεσμένο. Έχουμε μαζί μας τον έμπειρο forward Διαμαντή Σλαφτσάκη, ο οποίος πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή. Καλησπέρα Διαμαντή, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλά, ξέρω, δική μας χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σου Διαμαντή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πλέον κάτοικος Ιβανοφίου θα πούμε, έτσι. Θέλουμε λίγο να μας πεις για τη μεταγραφή, για την αποφάσισή σου να παίξεις του χρόνου στον Ηρακλή.
1: Ακριβώς. Του χρόνου θα αγωνίζομαι για την ομάδα του Ηρακλή. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος. Mm-hmm. Γνωρίζω που πηγαίνω. Γνωρίζω τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες. Είχα μια πολύ καλή συνομιλία με τον coach και ειλικρινή θα έλεγα. Από εκεί και πέρα ο πρωταρχικός μου στόχος είναι να δικαιώσω τους ανθρώπους που με επιλέξανε να είμαι μέλος της ομάδας. Mm-hmm.
0: Τι περιμένουμε από τη νέα σεζόν, δηλαδή με τον coach Λούκιτς, τι είναι αυτό που συζητήσατε, όχι θα μας πει λεπτομέρειες, αλλά πάνω κάτω για το ρόλο στην ομάδα, επειδή είσαι ένας πάντα ήσουν και είσαι ένας all around παίκτης ο οποίος κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα πόσο γνωρίζω από αυτά που τα λεγόμενά του θα είναι μια καινούρια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά, να θέσουμε πολύ γερές βάσεις στην προετοιμασία, να βρούμε τη χημεία μας, να χτίσουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, μια υγιή ατμόσφαιρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως ταιριάζουμε πάρα πολύ, από την άποψη ότι δίνει τεράστια έφαση στην άμυνα. Mm-hmm. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Και από εκεί και πέρα θα κερδίσω κάθε λεπτό με στο παρκέ.
2: Mm-hmm. Υπάρχει ευρωπαϊκή πρακτική, ναι, στη μέση.
0: Βέβαια,
2: έτσι,
0: βέβαια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό, με συγχωρείτε κιόλας που το διακόπτω, γι' αυτό πρέπει ότι είναι τις απαιτήσεις που έχει τα διπλά παιχνίδια, η Ευρώπη, τη διαχείριση που πρέπει να γίνει. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα μεγάλο ρόστερ. Και όσο πιο καλή δουλειά γίνει στην προετοιμασία, όσο πιο πολλούς καρπούς θα αποφέρει στη συνέχεια όλο αυτό, η δουλειά αυτή.
2: Είναι αυτό ένα challenge γενικότερα και η Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο στο κομμάτι, επειδή ακριβώς πολλή κουβέντα γίνεται από ανθρώπους του Ηρακλή, από αντιπάλους του Ηρακλή, από ομάδες που έχουν αγωνιστεί στο Ιβανόφιο, σε μια ιδιαίτερη έδρα, σε μια έδρα που δίνει τρομερή δυναμική στην ομάδα. Θα είσαι μέλος πλέον αυτής της διαδικασίας. Πώς είναι να το ζεις από μέσα πλέον, από την αποδόπλευρα και όχι από την απέναντι, Διαμαντή?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντα ζούσε ένα αντίπαλο στην πίεση που δεχόμασταν εμείς οι φιλοξενούμενοι. Τώρα θα δέχομαι την ενέργεια και την όθηση, κυρίως θα τους έχουμε ανάγκη σίγουρα σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας. Οπότε ανυπομονώ να γνωριστούμε και να νιώσουμε αυτή την πραγματικά πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργούν σε κάθε παιχνίδι ο κόσμος.
2: Νέο ξεκίνημα λοιπόν, να σε ρωτήσω για τι πράγμα ανυπομονείς περισσότερο εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Εντάξει, αλήθεια ανυπομονώ να παίξω πάρα και ανυπομονώ να αποδείξω και όπως πρέπει να δικαιώσω και στους ανθρώπους με επέλεξα, γιατί κακά τα ψέματα δεν είχα ενεργό ρόλο την περασμένη σεζόν και μου έχει λείψει πάρα πολύ να παίζω, να έχω ρόλο, να νιώσω σημαντικός και ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Οπότε για μένα είναι μια καινούρια αρχή και έχω τεράστιο κίνητρο.
2: Τελικά το γεγονός ότι ακριβώς επειδή αναφερθήκαμε στον κόσμο, ο λαός του, ο κόσμος του Ηρακλή έχει γνώση, ξέρει τον μπάσκετ, αγαπάει τον μπάσκετ, αγαπάει την ομάδα, είναι πάντα παρόν. Τελικά, διαμαντήσει αυτές τις περιπτώσεις, το γεγονός ότι έχεις να κάνεις με ένα μπασκετικό κοινό, είναι καλό τελικά για τους παίκτες, είναι προσθέτει έξτρα πίεση, είναι ένα έξτρα κίνδυνο? Πώς το προσεγγίζεις το κομμάτι αυτό?
1: Προσωπικά για μένα είναι πάντα το κοιτάω ως πλεονέκτημα, γιατί σου δίνει τεράστιο έξτρα κίνητρο. Και συνήθως ότι όταν πάει κάτι στραβά, όταν δεν είσαι σε μια καλή μέρα, πάντα ας πούμε με τις επιθυμίες τους, πάντα το ξεπερνάς, δείχνεις δυνατό χαρακτήρα και πας και την επόμενη φάση μου για να τους κάνεις να τους χειροκροτήσουν. Εγώ το βλέπω έτσι, το αντιμετωπίζω έτσι. Δεν το αντιμετωπίζω σαν πίεση, γιατί και αυτοί θέλουν να κερδίσει η ομάδα. Okay, όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο και σκοπό.
0: Είχε περάσει καθόλου από το μυαλό σου το ενδεχόμενο να αγωνιστείς στο εξωτερικό? Γιατί έχεις πέσει από αρκετές ομάδες, έχεις γράψει τη δική σου πορεία, αλλά εκτός συνόλου δεν έχεις βγει.
1: Την προκειμένη φάση που μιλάμε δεν πέρασε τον άλλο, να σας είμαι ειλικρινής. Δεν πέρασε. Εντάξει, ήταν συγκυριακό το όλο θέμα και λόγω της οικογενειακούς μου κατάσταση λίγο τώρα που έχουμε βρέφει νεογέννα παιδιά, γι' αυτό δεν πέρασε το μυαλό μου.
0: Ο Διαμαντής Λαφτσάκης τι έχει αποκομίσει από την πορεία του όλα αυτά χρόνια, γιατί έχει μια μακρά πορεία, έχεις αρκετές ομάδες, έχεις εμπειρία, έχεις ποιότητα. Γενικότερα από τους προπονητές που έχεις συνεργαστεί μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που έχεις αποκομίσει και κρατάς πάντα για την επόμενη σεζόν?
1: Εκτός από τις εικόνες και από την εμπειρία, γιατί έχουμε την ευλογία, το χόμπι μας να το κάνουμε επάγγελμα και αυτό μας δίνει ζωή πέρα από αυτό, μία από τις μεγαλύτερες αξίες για μένα είναι η φιλία και οι προσωπικές σχέσεις που έχω δημιουργήσει. Για μένα είναι ανθρώπους που είχε τους πρωτογνώρισα σαν συμπαίκτες μου, τους έχω κάνει οικογένεια. Για μένα αυτό είναι τεράστια υπόθεση. Για μένα είναι η μεγαλύτερη νίκη, ας πούμε. Είναι παραπάνω από κάθε νίκη ή τίτλο ή το οτιδήποτε.
0: Υπάρχει κάποιος προπονητής που έχει σημαδέψει την καριέρα σου, δηλαδή ήταν τόσο έντονη συνεργασία που σου έχει αφήσει πράγματα που τα κρατάς?
1: Δεν είναι ένας, γιατί άμα αρχίσει και λέω δεν θα δικήσω σίγουρα. Και μάλιστα με τη συντριπτική πλειοψηφία είχα εξαιρετικές συνεργασίες και έχω και σχέσεις και έχω και επικοινωνία με τους περισσότερους προπονητές. Και συμπεριλαμβανομένου και του όταν ήμουν σε ακαδημίες, πήγε στο Μαντουλίδη. Δεν παραγράφω εκείνους προπονητές. Όλους, σχεδόν όλους τους προπονητές είχα εξαιρετικές συνεργασίες και έχω επικοινωνία και εξαιρετικές σχέσεις. Οπότε δεν θέλω να πω ονομαστικά εννοώ, γιατί μπορεί να ξεχάσω και δεν θέλω να δείξω κανέναν.
2: Να σχολιάσουμε λίγο για αυτή την ιδανική συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ, για το μπάσκετ στην Ελλάδα, γενικότερα για όλο αυτό που ζούμε με τις ομάδες να εκτοξεύουν τα μπάτζετ, να ενισχύονται, να δημιουργούνται τεράστιες μεγάλες απαιτήσεις, να γίνονται συνεχώς κινήσεις υψηλού επίπεδου. Θα ήθελα το σχολείο Διαμαντή στο κομμάτι αυτό, γιατί ζούμε σίγουρα, νομίζω το μπάσκετ είναι το μπάσκετ στην Ελλάδα, αν όχι σε καλύτερά του, σίγουρα από τις καλύτερες εποχές του.
1: Φαίνεται ότι είναι σε μια περίοδο πραγματικά τρομακτικής ακμής. Θεωρώ πως είναι μόνο καλό που μπορεί να δημιουργήσει αυτό εδώ, γιατί τραβάει και τις ομάδες από πίσω και τις αναγκάζει κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, να δώσει περισσότερα χρήματα, να ανεβάσει το budget, να φέρει προκλητικούς παίχτες. Εννοείται να ανταμυθούν, γιατί ήταν πάρα πολύ προτεμημένη η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων παίχτων. Πρέπει να ανταμυθούν και αυτοί. Οπότε ανεβάζει το όλο προϊόν, γίνεται ακόμη πιο εμπορικό και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα μόνο καλύτερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα.
0: Διαμαντή μου, επειδή είσαι ένας παίκτης που παίζει σε πολλές θέσεις, πες μας πραγματικά ποια είναι η βασική σου θέση, η θέση η οποία θεωρείς ότι ήταν η πρώτη σου θέση και παραμένει η θέση η οποία είναι οδηγός στην καριέρα σου. Γιατί είσαι ένας παίκτης που λέμε ότι μπορεί να παίξει από ένα μέχρι και τέσσερα, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν θέσεις στον μπάσκετ για μένα. Ξεκίνησα από τα 5-6 χρόνια να παίζω σαν τριάρι στην Αλβανία και τώρα έχω καταλήξει ενώ είναι 4-5. Δεν υπάρχουν θέσεις. Ναι. Όπου έχει ανάγκη η ομάδα, εγώ θα είμαι εκεί, πιστεύω στρατιώτης.
2: Άψογα. Και για coach, ο coach Λούκιτς, ο οποίος συνεχίζει έτσι στον Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση και αυτό δεν ξέρω πώς στην επικοινωνία μεταξύ σας. Νομίζω ότι ήσουν ξεκάθαρος και εσύ ότι σου εξήγησε το ρόλο σου, ότι μιλήσατε και δεν ξέρω για το κομμάτι αυτό πώς θα προσεγγίσει αυτή τη συνεργασία που έρχεται.
1: Κοιτάξτε, έχω πάρα πολύ καλή άποψη για τον coach. Και η συνομιλία μας και η συζήτηση που κάναμε, ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος. Όπως γνωρίζεις και εσύ, τίποτα δεν χαρίζεται σε κανέναν.
0: Καλά, ναι.
1: Όλα διεκδικούνται μέσα στις 4 γραμμές. Όποιος αξίζει θα παίξει. Θεωρώ πως είναι δίκαιος προπονητής. Οπότε από εκεί και πέρα να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να κερδίσω το κάθε λεπτό στο γήπεδο.
0: Τέλεια. Διαμαντή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να πάω να ξεκουραστείς, γιατί ήσουν και εσύ από προπόνηση και τα λοιπά. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλά. Και εσύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Για να θεωρήσω πολλές φορές στα μικρόφωνα. Φίλε, μπήκαμε στο τρίτο δεκάλεπτο, θα λέγαμε. Το δεκάλεπτο, έχουμε άλλο ένα δεκάλεπτο που λένε. Ενώ μπασκετικά το λέω. Τελευταία ώρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μια δήλωση του πρόεδρου του Προμηθεία Χρήστου Μίλα, που μίλησε και για την φάση της ΕΑ για τον πρόεδρο ΣΕΟΚ Βαγγέλη Γιώργιο. Λοιπόν, αναλυτικά η δήλωση, τα όσα δήλωσε να πούμε στην εκδήλωση για την προσέγγιση των διαρκεία τη νέα σεζόν για τον Προμηθέα. Δεν μας ενδιέφερε αυτή η απόφαση. Θα έλεγα μια παροιμία για την ανακοίνωση του Αμαρουσίου ότι θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί και η χαρά δεν αφήνει. Όλα γίνονται επειδή πολεμάει το Βαγγέλη Γιώργιο. Θα καταρρεύσει η απόφαση σαν χάρτινος πύργος. Εδώ θα είμαστε. Ο Προμηθέας θα είναι πολύ ισχυρός, θα παίξει με τους όρους που έπαιζε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε φτιάξει μια ισχυρή ομάδα. Εμείς τώρα αρχίζουμε. Όποιος έρθει απέναντι θα δείτε, να έχετε υπομονή, θα δείτε τι θα ακολουθήσει. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος για οτιδήποτε. Όλο αυτό θα καταλήξει σαν χάρτινος πύργος. Ο Προμηθέας δεν ήταν ποτέ ο στόχος. Στόχος είναι άλλος. Όλοι εμείς έχουμε την τύχη να είμαστε προσωπικοί φίλοι του Βαγγέλη Γιώργιου, του ανθρώπου που ηγείται στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν θα πω τη λέξη χαρούμενοι που συμβαίνουν αυτά, αλλά μας δίνουν κίνητρο. Το καλό που συμβαίνει είναι ότι από χτες παίρνουμε μηνύματα που είναι όλοι μαζί μας. Αυτό το δίμηνο ξέραμε τι θα γίνει. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι. Να περιμένετε έναν Προμηθέα ισχυρό στο πρωτάθλημα και στο BCL. Θεωρούμε ότι η ομάδα συνεχίζει να αλλάζει επίπεδο, να πηγαίνει όλο και καλύτερα οργανωτικά, αγωνιστικά και γηπεδικά στα πάντα. Μιλάμε λίγο αλλά κάνουμε πολλά. Οι άνθρωποι όλοι εδώ έχουν κίνητρο σοβαρό. Θα μιλάμε και θα ξεπροσιάζουμε σε όποιον πάει να ρίξει λάσπη. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου, του Προμηθέα, του κύριου Χρήστου Μίλα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των διαρκείας νέας σεζόν για την πατρινή ομάδα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Γεια σας, Βλάξη Μάνος Πρέντε στα μικρόφωνα, το έχουμε πρέντιο. Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβγενίδης, σημαντική υποστήριξη της εκπομπής. Δύο ΑΟΚ διεργάτες έτοιμοι για να διαβάσετε τις συνεντεύξεις που γίνονται. Εδώ λοιπόν
1: πάμε
0: μπαίνουμε σιγά σιγά στην ευθεία.
1: Πάμε να λίγο να δούμε ειδήσεις από τις εθνικές κατηγορίες, μιας και έχουμε ναι. κινητικότητα.
0: Βέβαια, έχουμε πράγματα.
1: Φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στα της Ευρωλίγκας mm-hmm. κλπ. Όμως νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον το κινήσεις που γίνονται στις εθνικές κατηγορίες. Πάμε λίγο να πάρουμε λίγο τα πράγματα την αρχή, μιας και ας ξεκινήσουμε από τον Ερμή Αργυρούπολης, μιας και όπως έγινε γνωστό, ο Ερμής κρατάει το μεγαλύτερο μέρος του κορμού του από πέρυσι, που του εξασφάλισε και την παραμονή στην κατηγορία. Προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν η ομάδα των Νεοτήνων Προαστίων ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Αντώνη Πεφάνη, ο οποίος παραμένει και θα ενισχύσει την ομάδα στο επόμενο πρωτάθλημα της National League 2. Ενδιαφέρον υπάρχει, όπως διαβάζουμε, και για τον Ηλία Ρενιέρη, ο οποίος αποτέλεσε έναν εκ των βασικών πυλώνων της πορείας του Απόλλωνα Σμύρνης μέχρι τα ημιτελικά της Ανόδου. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο και στα του Πανερυθραϊκού, πάμε στα της Elite League, μιας και εκεί γίνονται κινήσεις. Ο Πανερυθραϊκός, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς και σταθερά στην κατηγορία τα τελευταία χρόνια, η ομάδα του Δημήτρη Χουχουλή, μιας και ολοκλήρωσε την μεγάλη κίνηση με τον Τσούκα, όπως έγινε γνωστό. Ο Πανερυθραϊκός λοιπόν, η ομάδα των Βορείων Προαστίων, απέκτησε τον Θανάση Τσούκα, τον 25χρονο γκάρντ, ο οποίος πανηγύρισε την άνοδο με τους Βίκος Φάλκονς και πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του coach Χουχουλή στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Υπάρχουν κινήσεις και σε άλλες ομάδες Μαρίνο, μιας και όπως είπαμε ναι. είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όλα πλέον οι ομάδες υλοποιούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε και τα του Πανερυθραϊκού, πάμε λίγο και στα της Νιαρίστ, μιας και ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή αποκτώντας τον Χάρη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος πραγματοποίησε μια πολύ καλή χρονιά με τον ηλυσιακό του Παναγιώτη Καυκή, αποτέλεσε στόχο αρκετών ομάδων, είχε προτάσεις και από συλλόγους της Elite League. Ωστόσο, η ομάδα της Κεσαριανής κινήθηκε ταχύτητα και διασφάλισε την παρουσία του την συμφωνία. Ο 25χρονος γκάρντ θα ενισχύσει πλέον τους Κεσαριανιώτες.

Πάμε και σε κάποια μεταγραφικά. Να πούμε ότι η Μύκονος συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς την ολοκλήρωση του ρόστερ. Η Μύκονος η οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν και παρουσίασε κάτι διαφορετικό στο ελληνικό μπάσκετ, στο GPL. Κυκλαδίτες, νησιώτες, η ομάδα του Βαγγέλη Θιάγκου, η οποία θα παίξει του χρόνου στο FIBA Europe Cup. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η χρονιά θα είναι ακόμα πιο απαιτητική. Ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες έναν πολύ γνώριμο για το ελληνικό μπασκετικό κοινό, τον Αμερικανό ψηλό TJ Vanderbeck, ο οποίος έπαιξε παίξη στον Ηρακλή. Είχε 13,2 πόντους με 53% ποσοστό στα σούτ εντός παιδιάς, 5,6 rebound, 1,3 assist. Σήκωσε ένα συμμετοχή στην κανονική περίοδο στη GBL και με τον γυρό είχε επίσης 13,6 πόντους, 5,2 rebound και 1 assist στο ENBL, την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση που αγώνθηκε ο Ηρακλής. Αν μη τι άλλο, μια σημαντική ακόμα προσθήκη για την Μύκονο, η οποία συνεχίζει, δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει μεταγραφές της, αλλά μπαίνει πια στην τελική ευθεία. Επίσης να πούμε ότι ο Καλαϊτζάκης θα παραμείνει για άλλη μια χρονιά στον Κολοσσό και αναφέρομαι φυσικά στον Αλέξανδρο Καλαϊτζάκη της γνωστής οικογενείας, Παναγιώτης Γιώργος και Αλέξανδρος, έτσι. Ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης έπεσε πέρυσι στη Ρόδο, θα παίξει για άλλη μια χρονιά. Ο ίδιος είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος να συνεχίσω στην ομάδα, γνωρίζοντας τον coach από την περασμένη σεζόν, τον Αλικό Γιάννη δηλαδή, αλλά και το περιβάλλον, και ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν, δουλεύοντας πολύ σκληρά την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και μένοντας πιστοί στο πλάνο του προπονητή. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Και το μήνυμα που έστειλε είναι το εξής: αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξη που μας έδειξε την προηγούμενη σεζόν. Είμαι σίγουρος πως και την επόμενη θα είναι το ίδιο και ανυπομονώ να δω όλους στο γήπεδο. Με ότι ο Κολοσσός θα παίξει με τη Μανίσα στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του BCL. Όπως και ο Προμηθέας θα παίξει με τη Βιέννη. Στόχος τους είναι να πάρουν τα εισιτήρια για να παίξουν στη φάση των μήλων του BCL, και που υπάρχει η ΑΕΚ και το Περιστέρι ήδη. Η ΑΕΚ, η οποία είναι σε μια φάση ακόμα αναζήτησης παικτών, έχει ακόμα αρκετά μέτωπα ανοιχτά η ομάδα του Dragan Σάκοτα. Έχει πάρει δύο παίκτες με γαλλικό άρωμα, γιατί έπαιζε να πέσει στη Γαλλική Λίγα, τον Νόλεϊ και τον Τζόζεφ. Δύο παιδιά τα οποία ο Τζόζεφ είναι ένας αθλητικός ψηλός, ο οποίος είναι ακόμα άγουρος, αλλά έχει όλα τα προσόντα για να μπορέσει να εξελιχθεί στην ομάδα. Όσο και όταν είχε έρθει ο Γκρέι στην ΑΕΚ ακόμα ήταν, ας το πούμε, μπασκετικά πιο άπειρος, αλλά εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ψηλούς της GBL και φυσικά βέβαια αναδείχθηκε και MVP της περσινής κανονικής διάρκειας του BCL και μετά πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Είναι και ο Νόλι, ο οποίος έπεσε στον Άρη, τρίτο σκόρ του γαλλικού πρωταθλήματος. Μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά ακόμα μέτωπα. Ψάχνει να δει τι θα κάνει με το βασικό τεσσάρι, τι θα κάνει με το point guard. Γενικότερα έχει πολλά πράγματα, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει και εκεί να κλείνει και άλλες εκκρεμότητες.

0: μια και αναφερθήκαμε στην ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Γκρέκ Μπράουν, ένα παιδί το οποίο ήρθε και αυτός ήταν αρκετά άπειρος, αλλά δείχτηκε ο πιο θεαματικός παίκτης για την σεζόν 2025-2026 στην GBL. Κατέξει λοιπόν αυτό το βραβείο. Πρότευσε στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών και φυσικά βέβαια και των δημοσιογράφων και του κοινού απέναντι στον Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο έχει εξελιχθεί, έχει βελτιωθεί, στην τελική ευθεία της ΑΕΚ ήταν ακόμα καλύτερος και μπορεί να πάει και πολύ καλύτερα. Να πούμε ότι ο ίδιος έκανε κάποιες δηλώσεις στο site του ΕΣΑ και νιώθω υπέροχα για να δείξει μόνος ο πιο θεαματικός παίκτης. Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω λίγο σοκαρισμένος. Σίγουρα είναι πολύ όμορφο συνέστημα να γνωρίζετε η αξία σου απέναντι σε μάλιστα σε παίκτες κορυφή επίπεδου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και έστειλε το δικό του μήνυμα προς φίλους της Ένωσης. Αυτό που έχω να πω, κυρίως προς οπαδούς του ΣΑΚ, είναι ότι έχουμε πολλά να δείξουμε την ερχόμενη περίοδο. Με το υλικό που διαθέτουμε και όσο σχηματοποιεί το ρόστερ της ομάδας μας, ειλικρινά πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τα πάμε καλύτερα στην GBL, αλλά και να κατακτήσουμε τον τίτλο του BCL, για την οποία πέρσι έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσουν, ουσία αυτοκτόνησε χάνοντας το τρόπιο. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Ακόμα είναι τρομερό, Γιάννη μου, ότι είχε ακόμα και την τελευταία επίδεση και έχει χάσει ο Λεκαβίτσο ένα καλάθι που δεν χάνεται, αυτά τα φλωτεράκια.
1: Θυμάμαι,
0: εντάξει, ήταν να γίνουν όλα για να χάσει η ΑΕΚ το τρόπιο, αλλά εντάξει. Όλο το μπάσκετ μέσα, το μπάσκετ έχει και χάσει και λίπες, έτσι είναι μέσα σε αυτή τη ζωή τα πράγματα, λογικό είναι. Έχουμε και άλλα θεματάκια έτσι διεθνώς ενδιαφέροντος. Να πούμε ότι η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε τον Μπρούνο Φερνάντο. Ο Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος έπαιζε πέρσι στην Παρτιζάν, ήθελε να αποχωρήσει, έμεινε ελεύθερος. Και έτσι η ΕΦΕΣ, η οποία δειλά-δειλά πιάει το ρόστερ τελικά με τον coach Λάσο, έτσι παρά τα θρυλούμενα φημολογίες κλπ. Ο coach Λάσο παρέμεινε στην ΕΦΕΣ. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει, πώς θα τα πάει η ΕΦΕΣ, γιατί τελευταία χρόνια από τη στιγμή που έφυγε ο Ρκίνα Ταμάν δεν έχει και τις καλύτερες μέρες. Άλλο ένα διεθνές ρεπορτάζ έτσι με ελληνικό χρώμα για τον coach Άνω Νίκλα. Ο Θάνος Λίκλας θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία και στην ομάδα που λέγεται ΝΑΣΕ. Mm-hmm. Έτσι ονομάζεται η ομάδα. Ο Θάνος Νίκλας είχε ξαναδουλέψει στο σουηδικό πρωτάθλημα, δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε αναλάβει παλιότερα την γενική ομάδα της Χέλσιμπορκ. Οπότε λοιπόν ανακοινώθηκε για την επόμενη χρονιά. Γιάννη μου, τα ξέρεις πολύ καλά. Οι Έλληνες είναι παντού, οι Έλληνες προπονητές είναι παντού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Κάθε γωνιά, σε όποια πέτρα και αν σηκώσει που λέμε, είναι εκεί.
0: Έτσι ακριβώς.

Εδώ μας και πάλι, μπαίνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της εκπομπής, το άμεσο replay με Γιάννη Σαβουλάκη και Μάνο Πρίντες στα μικρόφωνα. Στο NBA υπάρχει ένα ενδιαφέρον και λογικό είναι έντονο, αλλά έχει εξελιχθεί σαπουνόπερα θα λέγαμε, για το πού θα καταλήξει η μπίλια, πού θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά ο LeBron James, ο βασιλιάς λοιπόν, ο οποίος αποχώρησε από τους Lakers, δεν συνέχισε και γίνεται ένας χαμός το πού θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά. Ο έκτος δημοσιογράφος, ο Σαμς Σαράνια, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να αποφασίσει σύντομα ο 41χρονος NBA star για το πού θα αγωνιστεί. Θέλει πρώτα να ξεκουραστεί με την οικογένειά του και μετά να αποφασίσει το πού θα πάει. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Έχει γραφτεί και για το Cleveland, μήπως γυρίσει πίσω στο Ohio και κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του. Αλλά είναι κάτι που θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο, αν τελικά θα πάει εκεί ή κάπου αλλού. Οι μαύροι αξιοποίητοι είπαμε ότι έκλεισαν τον Μπιμπέροβιτς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πολύ δύσκολα θα μείνει στην ομάδα ο Clay Thompson, ένας εκ των Splash Brothers που τον είχαμε γνωρίσει με τον Steph Curry. Λογικά θα αποχωρήσει Μπέροβιτς, ο οποίος είπαμε ότι έφυγε από τη Φενέρ και η Φενέρ ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του. Πήρε βέβαια το Σίλτς εχθές, αλλά θέλει ένα άλλο παιδί εκεί, πιο ψηλό ακόμα και πιο καλό στην άμυνα σχέση με τον Μπέροβιτς, και είναι σε μια φάση αναζήτησης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και με το θέμα του LeBron James.

Και μια και μιλάμε για NBA, να πούμε ότι ο Νίκολα Γιώβιτς αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Νίκολα Γιώβιτς, ο οποίος θα συνεργαστεί με τον διεθνή point forward στο Miami Heat. Ο Σέρβος Φόργορτ, παράβαια τις φήμες που τον ήθελα να αποχωρεί από το Μαϊάμι, τελικά αυτό δεν θα γίνει. Είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος που έμεινα. Πίστευα ότι πιθανότητα δεν θα βρισκόμουν εδώ. Είμαι πραγματικά χαρούμενος, όχι μόνο επειδή θα παίξω με τον Γιάννη, αλλά και επειδή θα μπορώ να μάθω από ένα από τους κορυφαίους power forward όλων των εποχών. Τον τρόπο που ζει, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα τέρας. Δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πω γι' αυτό. Δεν έχω πολύ την μπάλα στα χέρια μου. Έχουμε πολλούς άλλους παίκτες γι' αυτό. Πρέπει να βελτιώσω το σούτ μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να εκμεταλλευτώ το χώρο που θα δημιουργείται, επειδή ο Ντεμπάγιο και άλλοι θα βγουν τεράστια προσοχή στις άμυνες. Αυτά είπε λοιπόν ο Γιώβιτς.

0: Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής, άμεσο replay. Γεια σας, Σαββουλάκης Μάνος Πρίντες στα μικρόφωνα. Της μοναστική υπόσης της εκπομπής ο Δημήτρης Μελής και ο Γιώργος Ιβγενίδης. Αναλύσαμε τα πάντα, είχαμε καλεσμένους για την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ. Αυτά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

NASA has provided any explanation.